Μα εγώ διπλά σε σένα. Δεν σε νοιάζε, δεν έβλεπες πόσο σε αγαπώ. Κι εγώ πάντα με στη σιωπή

πιάσε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Πιάσε βροσί

βάλισες τη μουσική και πέρασες τη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβαλά και στην πρίκα σου που φύλαγες μια ζωή για

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κουβέντες δίχως νόημα δεν κάνω. Και μάλιστα την ώρα που σε κάνω. Τα λόγια μου έχω μάθει να μετράω. Το χρόνο μου για σένα δεν χαλάω.

0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

Βασίλης Καράς. Σε ένα τραγούδι που τραγουδήσαμε μαζί. Έλα, Βασιλάρα!

Μου λέει ο Πιτσιρίκος, έγραψα ένα τραγούδι. Άρα μοναξιάλο, όλοι μόνοι είμαστε. Όχι, μου λέει, άκουγε παρακάτω. Να είχες μέσα σου καρδιά και θα το δοκιμάσουμε. Το στέλνει και λέω, άρε μοναξιά.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα

0: βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
8: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.

0: ερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

βάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βιβλία.

ύστερα σε ένα φορτηγό, κουβαλά και στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικοινωνίας.

0: κίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

τρία σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

0: Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Έλα, αντερχόμαστε!

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η ασ...

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

0: Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς.

0: Πατιστήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει εσύ

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Καναρή 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69.

0: σκοπό θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη, γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη, τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
7: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
8: Καλά, αντερκόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς. Εδώ είμαστε, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Θα πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας.

0: Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου Κατερίνη. Fast Food Premium Paul's Burger, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Dress Code Studio, γυναικείο κατάστημα ενδυμάτων, Παναγή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-307-481. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το νούμερο 1 κατάστημα στις ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λεωνίδα Ιωσονίδη 9, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23514-00127. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Κωνσταντίνος, Λεωνίδα Ιωσονίδη 4, τηλέφωνο 23510-31450. Κομώσεις Αποστολίδου Μαρία, Ιωσονίδου Λεωνίδα 60, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-37437. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης Γεώργιος, Ειρήνης 2, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-74709.
1: Έλα κοντά μας. Χωρίς σκοπό θα αποκτήσεις τη βάρα.
0: Χορηγή της εκπομπής είναι Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου Κατερίνη. Fast Food Premium Paul's Burger, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911. Dress Code Studio, γυναικείο κατάστημα ενδυμάτων, Παναγή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-307-481. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το νούμερο 1 κατάστημα στις ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λεωνίδα Ιωσονίδη 9, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23514-00127. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Κωνσταντίνος, Λεωνίδα Ιωσονίδη 4, τηλέφωνο 23510-31450. Κομώσεις Αποστολίδου Μαρία, Ιωσονίδου Λεωνίδα 60, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-37437. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης Γεώργιος, Ειρήνης 2, Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-74709.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα τηλέφωνα για να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος ακροατής. 6971 785 521. Για να δούμε ποιος είναι ο γρήγορος ακροατής. 6971 785 521.

0: Παναγιώτη, είσαι ο πρώτος ακροατής και ο πιο γρήγορος.
1: Περίμενα, Όχι, τυχαία έγινε.
0: Λοιπόν, όχι, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει.
1: Καλησπέρα καταρχή.
0: Καλησπέρα.
1: Σε σένα, Παύλη, και σε όλο το ακροατήριό μας. Καλή εκπομπή εύχομαι να και υγεία.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Πρώτη φορά νομίζω ότι πέτυχα πρώτος.
0: Ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Από τις πρώτες φορές.
1: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα, Παύλε, δύο τραγούδια.
0: Ποιο?
1: Ένα του Λευτέρη Μυτιλνέου, αναγκάστηκα να φύγω.
0: Μυτιλνέος. Ναι.
1: Και δεύτερο του Γρηγόρη Μπιθικότη, τη Δραπετσόνα.
0: Αναγκάστηκα. Ευτυχώς που ήρθε το
1: κύριο. Ευχαριστώ στον Δημήτρη τον Προποντή ιδιαίτερα, σε όλο το ακροατήριό μας, σε σένα και σε όλο το ράδιο μας.
0: Αναγκάστηκα...
1: πάρα πολύ αγάπη.
0: Αναγκάστηκα να φύγω του Μυτιλινέου.
1: Μυτιλινέου.
0: Και το άλλο.
1: Και τη Δραπετσόνα του Γρηγόρη Μπιθικότη.
0: Okay. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Παύλε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μου. Για τον Παναγιώτη αφιερωμένο.

0: τρελό αγόρι. Γιωρίκα, έλα σ' ακούω. Έκλεισε ο Γιωρίκας. Κόψαμε και το τραγούδι. Γιωρίκα, θα σε καλέσω εγώ, κάτσε να παίξουμε τα τραγούδια. Έλα σ' ακούω.
1: Παύλο.
0: Έλα.
1: Δεν το τραγούδι, τώρα το εδώ το παιδί. Όχι τώρα το βγάλε, ρε γαμό.
0: Ποιο?
1: Αγγελόπουλος λέει: καλή σου τύχη, καλή σου ώρα.
0: Δεν υπάρχει καλή ώρα. Καλή τύχη.
1: Πώς δεν υπάρχει, να το παιδί εδώ, ρε.
0: Δώσ' τον, δώσ' τον.
1: Πέσω να, ρε.
2: Μανώλης Αγγελόπουλος, καλή σου τύχη στο YouTube.
0: Καλή τύχη, όχι καλή ώρα. Μ' ακούς? Το σεπαδεγκεφαλικό.
2: Αυτό.
0: Καλή τύχη, δεν είναι αυτό? Καλή τύχη.
1: Μίλα.
0: Αυτό είναι. Πες τον Γιώργο ότι είναι καλή τύχη. Πες τον. Τέλος πάντων. Καλή τύχη.
2: Αυτό.
0: Εξήγησε τον Γιώργο ότι είναι αυτό που βάζω. Έγινε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γιώργο, να μου ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Αυτό βάζω. Το καλή τύχη δεν υπάρχει. Καλή τύχη, αυτό το τραγούδι υπάρχει. Αλλιώς είναι αυτό. Λες να μην θέλω να το βάζω. Εγώ στεναχωριέμαι που δεν το βάζεις. Αλλά η καλή τύχη υπάρχει. Καλή ώρα δεν υπάρχει. Τι κάνεις τρελό αγόρι, περίμενε λίγο. Τι?
1: Με πρόλαβε ο Παναγιώτης, λέω.
0: Ο Παναγιώτης είναι πιο γρήγορος.
1: Ήθελα να ήμουν εγώ πρώτος, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Ο Παναγιώτης είναι γρήγορος.
1: Ναι, ναι. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, μια χαρά, όλα εντάξει.
1: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ, αμήν.
1: Καλά, να, εδώ κάθομαι και ακούω ράδιο ο Μάνος και Παύλο Βασιλείου με τη Δύση του Ηλίου.
0: Ναι, τι λέει?
1: Καλά, ησυχία Παύλο, όλα καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, 11 η ώρα, 11, ναι. Παρά, 11 παρά 10, όχι 11 ακριβώς, 11 παρά 10, παρά εκεί μέσα 11 η ώρα, βγάζουμε γραμμές και μιλάμε μόνο.
1: Παύλο, αν μπορέσω και κάσω μέχρι την ώρα, γιατί με παίρνει ο ύπνος, γι' αυτό
0: εσύ,
1: λέω.
0: Εσύ, να σου πω κάτι, οι άντρες κοιμούνται 10 η ώρα, το ξέρω εγώ αυτό.
1: Εγώ επειδή ξυπνάω το πρωί νωρίς, γι' αυτό να πούμε εκείνη την ώρα κλείνω τα μάτια μου.
0: Καλά. Για πες.
1: Καλά, άμα μπορέσω θα πάρω τηλέφωνο.
0: Εσύ, λέμε τώρα εμείς ενημερώνουμε σιγά. Και να μην πάρεις, δεν πειράζει. Πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, τραγούδι θέλω την πριγκιπέσα με τον Σοκράτη Μάλαμα.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Χάρη τον Απίθανο, στον Νίκο από το Παλιό Κεραμίδι, στην οικογένειά μου, στον Θανάση, στον Δημήτρη, σε σένα προσωπικά και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Έγινε.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Να...
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μαρία.
3: Μαρία, από Χαλκιδική.
0: Γεια σου Μαρία μου.
3: Σε όλους το ολόγυμνος έρωτας του Άγγελου Διονυσίου.
0: Διονυσίου Στράτος, ναι.
3: Ολόγυμνος έρωτας.
0: Αμα.
3: Αυτά.
0: Έγινε, όλα καλά.
3: Πολλά φιλάκια, όλα καλά, όλα καλά.
0: Έγινε, τσο.
3: Γεια.
0: Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο? Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, μετά τη Δύση του Ηλίου,
0: ναι,
1: ακούτε τον κύριο Παύλο Βασιλείου.
0: Να σε...
1: Από τη Νέα Έφηβο.
0: Μπράβο.
1: Το Ράδιο Μάνος.
0: Άρα Γιωρίκα, the best. Λοιπόν, ωραίος ο Γιωρίκας. Φιλαράκι, καλό παιδί. Γιωρίκας, φιλότιμος, όμως. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα κατά τηλέφωνο. Λοιπόν, 11 η ώρα έχουμε φραμπαλά, έχουμε καλό και έτσι μιλάμε και το βράδυ 10 η ώρα. Μιλάμε, ναι. Αλλά οι άντρες κοιμούνται, τι θα κάνουν. Κουράζονται εύκολα. Ηλικία ξέρεις είναι. Γεια σου Ντίνα, γεια σου... Γεια σου Ντίνα, γεια σου... Λάρια. Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Λοιπόν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου, Διονύση.
4: Πώς είσαι?
0: Μια χαρά, όλο καλό. Τι λέει?
4: Είσαι δύναμη.
0: Δύναμη, ο Θεός μας δίνει δύναμη. Ξέρω εγώ τι. Δεν είναι. Τι δύναμη.
4: Όχι, θέλω να είσαι δύναμη, γι' αυτό λέω, έτσι.
0: Ο Θεός. Ό,τι πει ο Θεός.
4: Εμείς θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, να επιτρέπετε.
0: Επιτρέπετε, όλα επιτρέπετε.
4: Ένα αμερικάνικο τραγούδι θα βάλουμε όμως, να ξέρεις.
0: Ποιο θες?
4: Από GR 2000.
0: Ποιο?
4: Το Σιδερένιο Άνθρωπε.
0: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και εμένα.
4: Το τουρνά, να ξέρεις, έτσι.
0: Δεν είναι, του 2002 είναι.
4: Ναι, μπράβο, ναι. Παίγει ο τουρνάς όμως, να ξέρεις.
0: Το βάζει, το λέει τουρνάς.
4: Βέβαια.
0: Να το δω.
4: Ο Νάτσος Ουρνάς, φίλε, συγχωρεμένος.
0: Ναι, αλλά δεν το νομίζω ότι έχουμε αυτό το τραγούδι.
4: Τέλος πάντων, βάλτε όπως καταλαβαίνεις εσύ.
0: Okay.
4: Αφιερωμένο από μένα για σένα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
4: Τα λέμε, φιλάκια.
0: Για τσάω, τσάω. Ναι. Παρακαλώ. Κάτσε να βάλουμε πρώτα που είναι το pop. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τα τραγούδια, όλα το βάλουμε. Περίμενε μισό λεπτό λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Παρακαλώ, γεια σου Δήμη.
5: Γεια σου.
0: Τι κάνεις, στον αέρα είσαι?
5: Καλά είμαι, καλά.
0: Πού είσαι ρε, σε ψάχνουν οι ακροατές, σε ψάχνουν όλος ο κόσμος.
5: Καλά είμαι, σ' ακούω.
0: Να, τι λέει?
5: Εδώ, όλα καλά.
0: Να.
5: Είμαστε... θέλω κι εγώ ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο?
5: Βασίλη Καρά.
0: Ποιο θες? Ποιο?
5: Το Σοβαρά.
0: Πώς?
5: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι, πες.
5: Ναι, Καρά.
0: Ναι, το Σοβαρά. Μ' ακούς?
5: Ναι, ναι, ακούω.
0: Πώς το είπες τραγουδί? Μ' ακούς? Δημή.
5: Ακούω.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι που ζητάς, Καράς ποιο?
5: Λέγεται Σοβαρά. Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, Σοβαρά, ναι.
5: Ωραία, θα θεωρώσουμε σε όλη την παρέα του Ράδιο Μάνος.
0: Οκ. Έγινε.
5: Οκ.
0: Ναι, ναι.
5: Καλή.
0: Ευχαριστώ. Τα λέμε 11 η ώρα το βράδυ. Τσα. Κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο. 11 το βράδυ, παιδιά, θα έχουμε καλή έτσι συζητησούλα. Κάτσε να ποιος είναι αυτός που μας πει. 6-9-71-7-85-5-21. Το τηλέφωνο μας. Παρακαλώ. Μισό το λίγο. Έλα, σ' ακούω.
6: Τι λέει?
0: Καλά, ποιος είναι?
6: Καλά. Ένα τραγούδι που λέει «Θέλω να πεθάνω» του Καζαντζίδη.
0: Ναι. Πώς το λένε?
6: Θέλω να... Λάμπης Μαυρίδης.
0: Λάμπη. Γιατί, ναι. Γιατί θες να πεθάνεις?
6: Ναι. Είδα και δεν το... Του μελούσες δηλαδή.
0: Ναι, μελούσα. Θέλω να πεθάνω, ναι. Καζαντζίδης,
6: Ναι.
0: Okay.
6: Ένα αυτό τραγούδι, μετά θα δούμε λίγο
0: στη διάρκεια. Έγινε, οκ.
6: Έγινε, αγόρι μου.
0: Να σε
6: καλή αγόρι.
0: Δώσουμε λίγο χρόνο, δώσουμε λίγο χρόνο. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν. Ναι, ναι, κάτσε λίγο, περίμενε. Κάτσε. Δημήτρη, ο φίλος μου ο Δημήτρης.

Λοιπόν, ξεκίνησα να βάζω, να βάλω τα πρώτα τα τραγούδια που μας έχουν ζητήσει, τα μονά, και μετά θα πάμε στα διπλά. Με τους 2002 είχα κάνει ένα χορό το 1997 στο Φράγμα, στη Βέρεια, καλοκαιρινό μαγαζί, 3.500, όχι μουσικού γαλαξία. Λοιπόν, φοβερό συγκρότημα. Και το τραγούδι αυτό που διάλεξε ο Διονύσης ήταν το αγαπημένο μου κάποτε. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα τραγούδια τώρα. Το αναγκάστηκα να φύγω είναι για το φίλο μου τον Παναγιώτη, ας με συγχωρήσει, προτίμησε να βάλω τα παιδιά που ήταν μονά τα τραγούδια τους, έτσι. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Παναγιώτη αφιερωμένο αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλου, παρακαλώ. Γεια σου, Αβράμ.

Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, που το έχουν ζητήσει, ο Μαυρίδης, ο φίλος μου.

0: πεθάνω. Γεια σου Μαυρίδη, αφιερωμένο. Τι κάνεις τρελαγόρι? Μακός.
1: Έλα.
0: Σα, Μακός. Τι λέει?
1: Τα ακούω.
0: Να. Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Όλα εντάξει?
1: Όλα beautiful.
0: Για πες και ποια τραγούδια θες.
1: Θέλω να μην πάρεις από τον Καρά.
0: Καράς. Ναι.
1: Το Απονιά.
0: Απονιά. Ναι.
1: Και το άλλο θα είναι από τη Σιδέρη, εκείνο που βάζεις, του Γιωργάκη, εκείνο το...
0: Βάλα χέρι στην καλοσύνη. Βάλα χέρι στην καλοσύνη μου.
1: Άνα μπράβο. Αυτό.
0: Μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, εάν δεν κοιμηθείς, ναι, βγάζουμε γραμμές και λέμε διάφορα, έτσι, ωραία πραγματάκια.
1: Ακούω, ακούω.
0: Ναι. Άμα έχεις όρεξη και διάθεση, αν έχετε καλώς, αν δεν έχετε δεν πειράζει.
1: Εντάξει Παύλε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, χαρισμένος σε όλο τον κόσμο και ειδικά στο γαμπρό εκεί από την Επτάλοφο.
0: Ο γαμπρός τι κάνει, ο γαμπρός?
1: Το Γιουργάκι, το γαμπρό.
0: Ναι. Δεν μου λες, εκεί στο σχολάρι, τώρα έχουν αμπέλια εκεί, βάζουν αμπέλια, έχουν αυτά, κρασιά κτλ. Συνεχίζουν την παράδοση.
1: Δεν έχουνε, πώς δεν έχουνε. Τώρα με παίρνει και η αδερφή μου τηλέφωνο, κλείσε, σε πάρω μετά.
0: Οκ, αντσό, αντσό. Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου τον Αλέκο. Γεια σου Αλέκο.

0: Έλα, Θανασία, σ' ακούω. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι,
1: για την Κατερίνη μας.
0: Ναι, ναι. Θα τα πούμε αναλυτικά 10 η ώρα.
1: Να είμαστε καλά, άμα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Αφιερώνω την εκπομπή.
0: Yes.
1: Σε όλα τα κορίτσια εκεί της εκπομπής του Ράδιο Μάνος και τα γόρια, σε όλο το αγροτήριο του Ράδιο Μάνος και σε σένα φυσικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Και στη Μαρίνα ιδιαίτερος.
0: Οκ, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ και εσύ να είσαι καλά και αύριο με υγεία. Θέλω να βάλεις, αν μπορείς,
0: ναι,
1: θέλω του Μελά και τη Βάσο Χατζή.
0: Χατζή, οκ.
1: Τη Βάσο Χατζή και του Μελά.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε, φιλιά,
0: λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, 11 η ώρα, παιδιά, κάνουμε κουσκούσι, ε. Να πάρω το τηλέφωνο και τα γόρια, οι άντρες. Μην κοιμηθείτε, άμα κοιμηθείτε θα κλείσω νωρίς, να ξέρω. Παγιά ύπνο κι εγώ. Έλα, Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη. Πού είσαι, ρε συγκάτοικε? Τι κάνεις? Να παίξουμε κανένα τυχερό. Τι κάνεις?
2: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Πού χάθηκες?
2: Πού χάθηκα? Πάντα εδώ είμαι, δεν χάθηκα.
0: Χαθήκαμε, Δημήτρη.
2: Ναι, δεν πήραμε κανένα τηλέφωνο και να πιούμε ένα καφέ.
0: Ναι,
2: να τα πούμε.
0: Θα ακούς, αύριο μπορεί να σε πάρω τηλέφωνο να πιούμε καφέ.
2: Άμα θα πούμε, είναι η παρέλαση, είναι αυτό, θα πούμε.
0: Α, θα έχει κόσμο αύριο. Α, ναι, η παρέλαση, ναι. Αύριο θα έχει κόσμο, θα έχει παρέλαση, ναι.
2: Δεν έχει. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις, είναι.
0: Λοιπόν, σε πάρω τηλέφωνο, σε πάρω τηλέφωνο.
2: Ωραία. Λοιπόν,
0: πες.
2: Τρία τραγουδάκια που να τα ακούσουμε.
0: Πες, ποιο θες?
2: Του Καζαντζίδη, είδε η οικογένεια στην αυγή. Τον βουνά μου, πώς αντέχεται με τον.
0: Πώς?
2: Αγγελόπουλο.
0: Πώς?
2: Βουνά πως αντέχεται.
0: Πώς?
2: Βουνά πως αντέχεται ο Αγγελόπουλος.
0: Α, βουνά πως αντέχεται, ναι.
2: Και με την πόλη πάνω, τη μάνα.
0: Α, ναι, ναι, πόλη πάνω, γραμμένη μάνα.
2: Ναι, ναι, αυτά είναι έτσι.
0: Οκ, okay, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Τα χαρίζω, όσο θέλεις, τα χαρίζω στην Καλλιόπη, στην Καλυψό.
0: Καλυψό, Καλυψό.
2: Μιλάτε, δεν μιλά κανένας, δεν μιλά τίποτα για μένα, κανένας.
0: Ναι, σε χάσαμε, εγώ λέω δεν ακούει, δεν ακούει, λέω θα, δεν ξέρω, πήγαινα πουθενά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
2: Ωραία, δεν περαζάτε, ό,τι άλλη. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει, αν μάλλος.
0: Οκ, έγινε. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, ναι.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Ράδιο Μάνος, δεν μπορώ συνέχεια να βγάζω γραμμές. 329. Τι, συνέχεια να βγάζουμε γραμμές. Μπορούμε και κανένα τραγούδι να ακούσουμε. Μετά, 11 το βράδυ. Τα τηλέφωνα είναι πολλά. Και ευχαριστούμε τους ακροατές μας όλους. Λέμε να κάνουμε καμιά, έτσι μαζευτούμε Χριστούγεννα. Έλα, Γιώργο. Γεια, πες. Πες.
3: Τι έγινε?
0: Καλά. Ετοιμάσου.
3: Τι μονοπόλιο είναι αυτό τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τι μονοπόλιο?
3: Μονοπόλιο με τις γυναίκες, λέω.
0: Εγώ παίρνω και γυναίκες και άντρες. Παίρνω και άντρες.
3: Έλα, πλάκα μου.
0: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, ακούσουμε ένα καλό τραγούδι. Πρώτο θέλω Μέρι Βάσου, μην το σκύβεις στο κεφάλι. Και το κυραζωή τα βάσανα το μικρό πάνω.
0: Μια σκήνη του κεφάλι.
3: Και κανόνες στο χορό εσύ και εγώ θα φέρω έναν τόνο κρασί όσο θες.
0: Θα φέρεις κρασί, θα φέρεις και πελάτες.
3: Ό,τι θέλεις θα φέρεις.
0: Θα φωνάξεις εκεί από το δύο, να έρθουν όλοι.
3: Θα φωνάξεις ό,τι θέλεις.
0: Έγινε, ε.
3: Πάντως όλες οι γυναίκες, εμείς ξαφανιστήκαμε όλοι.
0: Εντάξει, παίρνουν και οι άντρες, δε και εσύ.
3: Εντάξει, πάρα μέρη βάξη θα μου το βάλεις αυτό, έτσι, με το σκύλι στο κεφάλι.
0: Έγινε, θα δώσουμε.
3: Για όλες τα ακροάτριες.
0: Γιώργος από το 2, το καλύτερο παιδί.
3: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Γεια σου, Γιώργο από το 2. Τι ακροάτες έχω. το Γιώργο από το Θείο, το Δημήτρη, το φίλο μου που πήρε προηγουμένως. Καλοί άνθρωποι, όλοι, όλοι. Αστέρια, όλοι αστέρια. Τώρα μην αναφέρω. Παναγιώτης, ποιος αναφέρει τώρα. Λοιπόν, έλα πάμε τραγούδια. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Παναγιώτη για σένα.

0: Αγίου.
1: Λοιπόν, έλα Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μωρέ.
1: Τι κάνεις? Καλά, το βράδυ εμείς 11 η ώρα έχουμε έτσι καλή παρέα και τα λέμε.
2: Τι να σε κάνω, βρε, πέφτεις πάνω στα ποδόσφαιρα, βρε, τι να σε κάνω.
1: Δεν πειράζει. Ξέρεις, έχουμε
2: 10
1: καλή.
2: Η ώρα ξεκινάει το ποδόσφαιρο, τελειώνει 12 η ώρα, τελειώνει.
1: Ξέρω, παίρνουν όλο γυναίκες το βράδυ.
2: Άλλη φορά θα πάω όταν θα έχει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, τι κάνεις.
2: Τώρα ξεκινάνε από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη και Σαββατοκύριακο είναι γεμάτα.
1: Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι?
2: Εγώ ΠΑΟΚ.
1: Αξίζει, εγώ Αριανός.
2: Έχω τώρα από την Κυριακή, κλαίω.
1: Σαν πας στην Καλαμάτα.
2: Έχω ένα φίλο και μου λέει ότι με δουλεύει τώρα και μου λέει ότι θα πάω στην Καλαμάτα και θα σου φέρω 3 ματήλα, μου λέει. Τι, τα 3 δεν είναι τίποτα, του λέω, φέρε καμιά κουσαριά να έχω μηδόνα.
1: Σαν πας στην Καλαμάτα με το καλό.
2: Τι να κάνουμε, Παύλη, τι να κάνουμε.
1: Δεν βαριέσαι.
2: Λέμε και λίγο το καλαπούρι.
1: Ναι, κοίταξε. Εγώ Αριανός είμαι, φόλα. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα. Τώρα πώς
2: εγώ πιστεύω είναι αρρώστια από μέσα, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Εγώ αυτή την εντύπωση έχω στο φάκελο στη διαδρομή τώρα.
1: Τον προπονητή δεν πρέπει να το διώξετε.
2: Έτσι γίνεται πάντα. Ξέρεις που δεν πληρώνει ο ένας.
1: Ο Λουτσέσκο ήταν πολύ καλός προπονητής.
2: Δεν βαριέσαι μόνο τώρα. Αυτά δεν είναι για αυτούς που έχουν τα λεφτά. Εμείς τώρα την κάτω μέσα.
1: Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, τι να κάνεις.
1: Εγώ αργέσαι.
2: Έτσι είναι πάλι, είναι υγεία να έχει ο κόσμος.
1: Έτσι.
2: Γιατί ένας χθες που διάβαζα και διάβαζα και στο, μέσα στο διαδίκτυο εκεί πέρα, έλεγε ότι αυτός που χάνει την υγεία το ξέρει μόνο και πονάει. Όλοι εμείς λέμε καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, όχι. Κανένα πρόβλημα.
2: Έτσι είναι, αυτή είναι έτσι. Η αλήθεια.
1: Και επίσης και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Λέμε καμιά φορά για κάποιον είναι μουντρούχος, είναι έτσι, έτσι, αλλά δεν ξέρεις τι σταυρό. Τι σταυρό κουβαλάει.
2: Τι σταυρό κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος, δεν το γνωρίζει κανένας. Αυτό
1: γενικά,
2: είναι βασικό και άστο, μην το συζητάμε.
1: Γενικά η μάνα μου έλεγε πολλά σοβαρά πράγματα. Έλεγε κάθε οικογένεια.
2: Τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι σήμερα για το φίλο μου. Πήγα να δω ένα φίλο μου.
1: Ναι. Καλά, θα ακούσουμε, δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Ναι, εντάξει. Απλά σου λέω πήγα να δω ένα φίλο μου, τίποτε άλλο.
1: Okay,
2: είναι όντως, είναι σημαδιακό το τραγούδι αυτό.
1: Και η μάνα μου ξεστέλεγε, κάθε οικογένεια σηκώνει το σταυρό της. Σοφό αυτό.
2: Κάθε οικογένεια και κάθε... Αυτό είναι το βασικό, ότι κάθε, όχι απλώς το σηκώνει, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Yeah. Κάθε πόρτα που κλείνει από το σπίτι, σε οποιοδήποτε σπίτι δεν γνωρίζει ο άλλος τι συμβαίνει μέσα.
1: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, γι' αυτό να παρακαλάμε τον Θεό να είμαστε γεροί και όλα τα άλλα.
2: Τίποτα, μόνο η υγεία τα κάνει, το είπα, θα το ξαναλέω και το λέω. Και εμείς πενευόμαστε, τίποτε άλλο.
1: Okay. Λοιπόν,
2: έγινε
1: χάρηκα.
2: Καλό βράδυ, καλή ακρόαση σε όλους τους θεατές και τα λέμε.
1: Έγινε χάρηκα, Νίκο. Χάρηκα.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, παρακαλώ.
1: Τι άλλο, ρε Παυλάκο.
0: Τι κάνεις, ρε πανέμορφο αγόρι, 16χρονο.
1: Ωραία, καλά, ρε Παυλάρα. Πήρα και εγώ άψω τον Νικόλα που βγήκε τώρα που ζήτησε το τραγούδι. Έχει εδώ και εγώ δύο τραγουδάκια να ακούσω.
0: Ποιο?
1: Ότι ο Βάλτα για να κάνω χώμα ξαφνικά, ρε Κουσούρο, ακροατήριο.
0: Ποιο θες?
1: Το ένα είναι η διαβλάχα του γνώση και το παιδιά θέλω να δίνει και το άλλο είναι σκανταλιάρα, σκανταλιάρα. Θα σου κάνω μια λαχτάρα αυτά δύο, Παύλο.
0: Λοιπόν, όταν ήμασταν πιτσιρίκια, εγώ ναι, κοροϊδεύω με ένα στον άλλον και τραγουδούσαμε πήγε μια βλάχα στο βουνό.
1: Πάντα... ήρθε μια βλάχα στο βουνό.
0: Ναι, εμείς το λέγαμε πήγε μια βλάχα στο βουνό, ξέρω εγώ. Μιλάμε πριν από πολλά πολλά χρόνια. Πριν από 150 χρόνια, όταν ήμασταν νέοι.
1: Όταν ζούσε, δεν το ζούσε.
0: Ναι. Με τον Κολοκοτρώνη και τον Αθανάσιο Διάκο, σερφάρα μας. Okay. Λοιπόν, θα τα μεταδώσουμε τα τραγούδια, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνά σας. Ευχαριστούμε
1: όχι,
0: πολύ.
1: Όχι, όχι, δεν βάλτε, δεν με πειράζει, εγώ ακάθαμε ακόμα στο τέλος.
0: Και θα κάνουμε ένα πάρτι χριστουγεννιάτικο, θα φάμε, θα πιούμε και νηστική θα κοιμηθούμε.
1: Ωραίος ο Παύλος, ωραίος.
0: Ωραία, θα μαζευτούμε όλοι έτσι να πιούμε καρσάκι.
1: Ναι ρε Παύλε, ναι. Όποτε θες που κάτω για να μαζευτούμε.
0: Άντε ρε, τα λέμε.
1: Τα λέμε, Παυλάρα, ευχαριστώ.
0: Ciao.

0: Πες ένα τραγούδι έτσι.
1: Είμαι προετοίμαστη.
0: Πες ένα που, που είναι εύκολο. Να, βρήκαμε τραγουδίστρια. Παιδιά, βρήκαμε τραγουδίστρια που θα τραγουδήσει στο μαγαζί.
1: Στο μαγαζί, στο κέντρο. Στο κέντρο.
0: Ένα, ξέρω.
1: Δεν ξέρω από τώρα να γραφτώ.
0: Ναι. Για πες, πες ένα τραγούδι.
1: Τι να σας πω τώρα.
0: Πες ένα εύκολο. Πες ένα εύκολο.
1: Ποιο?
0: Πες ένα εύκολο.
1: Ένα εύκολο. Θα πατήσω κάποιο, άμα είναι και πιο μετά θα το πω.
0: Ένα που έλεγες σαν... πώς το λέγεται κοινό, που το έλεγες το...
1: Παλιά.
0: Ναι, κάτι παλιά που έλεγες.
1: Το Παγκλαμαδάκι.
0: Ναι, πες το λίγο αυτό.
1: Να θυμηθώ λίγο.
0: Να πω ότι η Δήμη είναι φωτομοντέλο και πρώην φωτομοντέλο. Και ακροάτρια του μουσικού γαλαξία. Παλιά.
1: Ναι. Το Παγκλαμαδάκι. Ναι. Ράγι.

0: μια κι ο νους τους ταξιδεύει.
1: Μπράβο, Δήμη, μπράβο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Μπράβο, Δήμη.
2: Αφιερωμένο στο Ραδιομάνος.
1: Έτσι. Η Δήμη μας ακούει από το Θεσσαλονίκη, ε?
2: Ναι, ναι, από το κέντρο.
1: Κέντρο, μάλιστα. Και ακούει
2: και... Αυτά, Παύλο.
1: Να σε... Και ακούς και μουσικό Γαλαξία, ε?
2: Ακούω και μουσικό Γαλαξία, φυσικά, στο ίντερνετ.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: είναι
1: okay.
2: Πολύ ωραίος σταθμός, με καλούς εκφωνητές. Και ακούω, ναι.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά.
2: Αυτά.
1: Να σκαλα...
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, γεια σου, γεια σου.
2: Γεια σου, γεια.
1: Γεια. Για τον Νίκο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν. Δημήτρη. Μισό λεπτό λίγο, Δημήτρη. Μισό λεπτό λίγο. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσο Χατζή για την Αναστασία. Μισό λεπτό λίγο, Δημήτρη, να περιμένεις λίγο. Λοιπόν, για την Αναστασία που το ζήτησε. Αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Studio R.

0: Λοιπόν, για την Αναστασία ήταν το τραγούδι που το έχει στήσει. Λοιπόν, στην γραμμή έχουμε τη Σούλα. Γεια Σούλα.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Τι κάνεις? Τι λέει, αύριο δουλεύεις?
1: Αύριο όχι ρε Πάρο, σήμερα δούλευα.
0: Μάλιστα, ωραία, μια χαρά είσαι. Ξεκουράζεσαι.
1: Σας άκουγα χθες, τι ωραία που μιλούσε το βράδυ αργά.
0: Ναι, 11 η ώρα, ναι.
1: Πολύ ωραία, ωραία οι συζητήσεις κάνετε, αλλά τις κάνετε αργά και νομίζω κάποιοι κοιμούνται εκείνη την ώρα. Πρέπει πάει εγώ πιο νωρίς.
0: Κοίταξε, δεν πάει ρε παιδί μου.
1: Δεν γίνεται πιο νωρίς. Αλλά
0: οι άντρες θέλουν τραγούδια. Του 7 κιλά τραγούδια είναι. Οι γυναίκες είναι τη συζήτηση, το ξέρω αυτό.
1: Πολύ ωραία τα λέγατε χθες. Μπράβο, λες και το σπουδάσατε.
0: Τι, ψυχολόγος? Έχω σπουδάσει.
1: Ναι.
0: Όχι ψυχολόγος. Όχι ψυχολόγος. Έχω σπουδάσει. Ηλεκτρονικός.
1: Ωραία, πάντως.
0: Κάποτε.
1: Το σπούδασες μέσω του ραδιοφώνου, καταλαβαίνεις τους ανθρώπους.
0: Ναι, όταν είσαι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο, μαθαίνεις πολλά πράγματα.
1: Μπράβο. Άκουγα που έλεγες ότι όταν ακούς κάποιον, ας πούμε, φαντάζει και πώς θα είναι.
0: Εμφανισιακά, ναι.
1: Από τη φωνή και μόνο καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν έχει σχέση η φωνή, αν είναι ωραία ή οτιδήποτε. Όχι από αυτό.
1: Ναι.
0: Μερικοί όταν ακούν μια φωνή φαντάζονται κάποια άλλα πράγματα. Όχι από την αν είναι ωραία φωνή ή όχι.
1: Για μένα, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Για μένα,
1: έλεγες,
0: για μένα όλες οι φωνές είναι ωραίες. Για μένα όλες οι φωνές είναι όλες, του κόσμου είναι ωραίες. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω από άλλα πράγματα. Δηλαδή, ναι, μου έρχονται μπροστά όπως και τα τραγούδια. Είτε είναι ξένα τα ελληνικά, είτε είναι παλιά, είτε οτιδήποτε, ξέρω ποια τραγούδια αρέσουν στον κόσμο. Κατά 70%, όχι κατά 100%.
1: Ναι, σωστά.
0: Ξέρω δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι αρέσει στις γυναίκες. Αυτό το τραγούδι αρέσει του, είναι του κρασιού. Αυτό το τραγούδι αρέσει τους άντρες.
1: Στους άντρες.
0: Αυτό το τραγούδι αρέσει τους 70 πλάς και πάνω. Αυτό αρέσει στους 60, αυτό αρέσει στους 40 και ούτε καθεξής.
1: Εντάξει, τόσα χρόνια έμαθες πολλά πράγματα.
0: Όχι, αυτά δεν τα μαθαίνεις.
1: Αυτά καταλαβαίνεις.
0: Όχι, όχι, αυτά όσον αφορά τα τραγούδια και τα λοιπά, αυτά είναι έφυτα. Ή στο δίνει ο Θεός ή δεν στο δίνει.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει ρόλο.
1: Όπως έλεγες όταν άκουγες ένα τραγούδι, έλεγες αυτό θα γίνει επιτυχία μετά.
0: Ναι, και σε 8 μήνες γινόταν, 7 μήνες. Τους έλεγα σε 7 μήνες θα γίνει, ναι, επιτυχία. Ένα τραγούδι, ναι, είχα πέσει έξω όμως, σε ένα τραγούδι. Στην καρδιά του Αδαμαντή.
1: Α, αυτό που του ζήτησα εγώ μια μέρα του Αδαμαντή και μου είπε ότι αυτό το τραγούδι μου το ζητούσαν, έλεγε και έλεγα, α, μωρέ, αυτό το τραγούδι ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν έλεγα. Δεν κατάλαβα τι σου είπα. Δεν κατάλαβα τι σου είπα.
1: Ναι.
0: Είχα ποντάρει στο τραγούδι αυτό. Το τραγούδι.
1: Α, έλεγε ότι θα γίνει.
0: Θα γίνει επιτυχία. Και επειδή ο Αδαμαντίδης τότε οι σταθμοί δεν τον παίζανε, το θεωρούσαν και λίγο μεγάλο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ έβγαινα, ας πούμε, και τους έλεγα σε 8 μήνες έγινε επιτυχία. Έγινε σε.
1: Α, γιατί
0: σε
1: του είχα ζητήσει λίγο πριν καιρό και κάτι μου είχε πει.
0: Ναι, καταλαβαίνεις. Δεν τον παίζε κανένα σταθμός. Κανένας. Ναι. Στην καρδιά του Αδαμαντίδη τον παίζε κανείς. Μετά, όταν έγινε επιτυχία, άρχισαν να τον παίζουν.
1: Ναι.
0: Όπως και το. Ένα τραγούδι του, πώς το λένε, το «Αν είσαι ένα αστέρι», του Βέρτη.
1: Α, του Βέρτη, ναι, και αυτό τι ωραίο τραγούδι.
0: Οι σταθμοί, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Ελλάδος παίζανε το «Δε με σκέπτεσαι καθόλου». Αυτό παίζανε. Το «Αστέρι» το παίζα, ναι, μόνο εγώ και είχε έρθει ο στιχουργός σου.
1: Πόσο τα άκουγα αυτό το τραγούδι, τώρα έχω πολύ καιρό να τα ακούσω,
0: πολλά,
1: αλλά τότε
0: πολλά,
1: τα
0: πολλά,
1: πάρα πολύ.
0: Πάρα πολλά τραγούδια, γιατί εγώ δεν παίζω, δεν έπαιζα παλιά τραγούδια. Εγώ παίζα και ξένα, ναι, παίζα και σύγχρονα, παίζα και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλο το
1: ναι.
0: Και δεν είναι οι επιλογές των τραγουδιών κατά πόσο αρέσει, είναι μουσικό αυτή. Το μουσικό αυτή δεν το έχουν όλοι. Το έχουν ελάχιστοι άνθρωποι.
1: Ένας.
0: Και δεν είναι μόνο στα ελληνικά, είναι και στα ξένα και στα τσάμικα και στα καλαμάτιανα, σε όλα τα είδη μουσικής. Αυτά. Πες τραγούδια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω του Πάριου τα βάσανά μου.
0: Ναι. που με βάσανά μου και...
1: Και του Πλούταρχου λάθος ήταν που σ' αγάπησα.
0: Οκ. Okay. Τα ακούμε.
1: Αφιερωμένα σε όλες τις κυρίες και τις ευχαριστώ και την κυρία Στέλλα για τα καλά της λόγια που είπε χθες και όλες τις κυρίες που μας ακούνε.
0: Αυτά που σου λέω, αυτά που λέω τώρα στο ραδιόφωνο είναι αληθινά. Δεν τα λέμε για να ψηλώσουμε, ούτε για να μας πούνε μπράβο. Τα λέμε γιατί είναι γεγονότα αυτά.
1: Άμα ρωτήσεις
0: στο Πανόραμα που ήμουν από μέσα σύγχρονα και στον Αλέξανδρο, θα σου πούν τη τραγούδια έπαιζα.
1: Ναι, και άκουγα την κυρία που έλεγε χθες που βγάζετε και διπλογραμμές, λέει, που μιλούσατε.
0: Ας 100 χρόνια μπροστά ήμασταν, ας μην ψάχνεις. Το 90, το 1990, 89 με 90 είχα κάνει το πρώτο μου σταθμό, το 2-1. Και το 90 μιλούσαμε την πρώτη μου εκπομπή, την ονόμασα Ρώτικα Κλαπ. Ερώτικα Κλαπ, μιλούσε ερωτικά θέματα το 1990 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Πρωτοποριακά πράγματα. Όπως και στο Μουσικό Γαλαξία και διπλογραμμές. Και πολλά άλλα πράγματα.
1: Ένα, και τώρα κάνετε πρωτοποριακά.
0: Και τώρα αυτά που κάνουμε στην Κατερίνη.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα.
1: Ωραία, έγινε.

0: Γεια σου Τέλειο. Με τις τραγουδάρες σου. Το Στέλιο να δίνεται. Όχι με εγώ. Έλα.
1: Άρε Παύλο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, την καλησπέρα μου.
0: Τι λέω?
1: Σε όλο το ακροατήριο που ακούνε το ράδιο Μάνος.
0: Τι λέει? Είμαστε Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι, όλο στο κόσμο. Όλα.
0: Ρε φίλε, τι τραβάμε.
1: Έτσι. Πάντα ακούμε ραδιόφωνο, πάντα ακούμε ραδιόφωνο. Κάτι είναι και αυτό. Τι να κάνεις.
0: Ξέρεις ότι μερικά πράγματα δεν τα επιδιώκεις.
1: Και ο, ναι. Να,
0: δηλαδή εγώ ποτέ στο ζωή μου δεν επιδιώξα να γίνω γνωστός στο ραδιόφωνο. Ούτε ήθελα. Ούτε ήθελα. Εγώ ήταν μόνο που ήθελα να βάζω τραγούδια, ούτε να μιλάω πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όμως πώς θα φέρνει μήνα, η τύχη ας πούμε. Τόσο.
1: Εντάξει, όλα καλά, εντάξει. Χρόνια ακούμε το ραδιόφωνο, χρόνια ακούμε εκπομπές. Όλα εντάξει. Παύλο.
0: Έλα.
1: Δεν ήθελα να ακούσω ένα τραγουδάκι, γίνεται κι εγώ.
0: Ποιο?
1: Του Κώστα, του Κώστα Καφάση, τι νιώθεις.
0: Καφάση.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Τι νιώθεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ.
1: Εντάξει. Αν και είχε βγάλει πολύ ωραίο τραγούδι ο Καφάση, αλλά και αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, πολύ. Πολύ ωραίο. Ο Καφάση ήταν αγαπημένος μου τραγουδιστής. Δηλαδή
1: ναι.
0: Από τους παλιούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Καζατζίδη πολύ δεν τον το γούσταρα, αλλά και τόσο πολύ.
1: Και εγώ, ο Καζατζίδης έχει με ένα ωραίο τραγούδι και ο Καζατζίδης, αλλά λίγο για άντρες πιο πολύ, να το πω, για τις γυναίκες.
0: Ξέρω, ναι.
1: Κάπως πάει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία φωνή για μένα ήταν, είναι, ήταν ο Διονυσίου, ο Στράτος.
1: Ναι.
0: Και σημερινή φωνή δηλαδή, Διονυσίου.
1: Ο Διονυσίου.
0: Ποιος άλλος, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ο Αγγελόπουλος.
0: Ναι.
1: Ωραίος ήτανε.
0: Ναι.
1: Και αυτός είχε βγάλει πολύ ωραία έτσι και τόσο από τους παλιούς λαϊκούς τραγουδιστές έτσι. Ναι. Οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, αλλά είχαν τα τραγούδια τους μείνανε και τα ακούμε.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Αυτά.
1: Αστρικία.
0: Okay. Τι νιώθεις. Τι νιώθεις έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, του Κώστα Καφάση.
0: Έγινε, τσο.
1: Έγινε, γεια.

0: δηλητήριο.
1: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Παύλο.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Ο Μάνος ξεκίνησε με δύο γυναίκες ακροάτριες και τώρα έχουμε χαμώσει.
2: Τι να κάνουμε, είμαστε περισσότερες από
1: αυτά. Ας σε πω, ναι. Στην αρχή όταν έκανα εκπομπή εδώ, αρχή,
2: ναι.
1: Το 95% ήταν μόνο άντρες. Λοιπόν, άκου να σου πω που με παίρνα. Με παίρνε μια Σούζη, αυτή ήταν του παρασκήνιου, ήθελε εκτός αέρα πάντα το παρασκήνιο, μια Σούζη και μια, πώς λεγόταν, του βουνού. Κάπως το μια του βουνού. Και του κορίτσι του βουνού, του κορίτσι του Ολύμπου, κάπως έτσι. Και την έκανε μια φορά πλάκα και παρεξήγηκε αυτή. Και τη λέω, σε βγάλω στον αέρα. Και λέει, τι, σε κάνω μάγκα, μου λέει αυτή. Έτσι είπε. Τη λέω, άντε γεια σου.
2: Έλα.
1: Τι λέει ο Διονύσης?
2: Τι να πει ο Διονύσης, τα δικά του.
1: Πότε θα αραβωνιαστεί με μια γαλίδα?
2: Πότε θα αραβωνιαστείς, λέει?
3: Τα 14. Τα 2,5. Απλά ξέρετε, Σούζη. Αλλά η Σούζη, Σούζη.
2: Λοιπόν,
1: για πες.
2: Επειδή τώρα λίγο που άκουγα που μιλούσες για τραγουδιστές και τα λοιπά και τα λοιπά, και εγώ κοιτούσα τώρα τι τραγούδι θα ζητήσω. Ναι. Και μα την Παναγία και με το Χριστό, επειδή είναι αγαπημένος τραγουδιστής Μάζου της Χορεμένης, ο Καταδίδης. Εκείνη την ώρα που μιλούσε έψαχνα εγώ στο YouTube να βρω ένα τραγούδι του Καταδίδη.
1: Ποιο?
2: Και μάντεψε ποιο βρήκα.
1: Ποιο?
2: Της Γερακίνας Γιος.
1: Αμα!
2: Το ένα είναι αυτό.
3: Για θέλω εγώ να βάλω.
2: Εσύ να πάρεις τηλέφωνο και να βάλεις. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι του Μαζονάκη, το Μαζό Ακόμη. Αφιερωμένο στην εκπομπή σας εκεί και σε σένα με πολύ αγάπη. Να έχουμε υγεία όλος ο κόσμος,
1: ναι,
2: και αύριο με το καλό η παρέλαση εκεί πέρα να περνάμε καλά.
1: Ναι. Okay.
2: Όσοι βγουν έξω να είναι καλά.
1: Okay.
4: Μαζονάκι, το μαζό.
1: Έγινε. Έγινε.
2: Αυτό δεν μου άρεσε που είπες τώρα, ότι λίγο ο Καθαντίδης δεν σου πολύ αρέσει.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να είναι. Κοίταξε, ξέρω δεν μου αρέσει. Το Ζιγουάλα. Το Ζιγουάλα δεν μου αρέσει.
2: Εντάξει ρε εσύ, Παύλο, έχει 805.000 τραγούδια τώρα.
1: Ξέρω, τα άλλα μου αρέσουν.
2: Καζατζίδης, τώρα τον Διονυσίου που άκουσα που είπατε, Αγγελόπουλο κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί οι τραγουδιστές είναι αυτοί οι παλιοί τέλος πάνω που όλοι είναι ένας και ένας τώρα, εντάξει. Και τραγουδίστρες βέβαια, έτσι.
3: Εγώ έβαλα μπουγά.
2: Οκ. Θα μ' ακούσεις, ε. Μιλάω, δεν σταματάει. Ναι, ναι.
1: Έγινε.
2: Έγινε, Παύλο μου, έγινε. Άντε, σκυλιά τα λέμε.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν. Αυτοί οι ακροατές, οι περισσότερες γυναίκες ακροάτριες, είναι ακροάτριες μου. Με την καλή έννοια το λόγο, παρεξηγηθώ. Δηλαδή, οι ακροάτριες του Μάνος είχαν ένα θέμα να βγουν στον αέρα. Ενώ αυτές είναι τακ-τακ στον αέρα, μπαμ-μπαμ. Όπως και πολλοί οι ακροατές και άντρες πηγαίνουν μπαμ-μπαμ στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ποιος έπαιρνε τηλέφωνο? Κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο.

0: έλα, σε ακούμε.
1: Αλήθεια, πες μου.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί. Έλα, μ' ακούς.
2: Έλα. Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα.
2: Καλησπέρα.
0: Σ' άκουσα που πήρες το γιώτη.
2: Ναι.
0: Στο μουσικό γαλαξία.
2: Ποιο τραγούδι μου κάνεις αφιέρωση?
0: Ποιος? Για περίμενε.
2: Ναι.
0: Έλα Δημή στον αέρασα. Δημή. Μ' ακούς? Μα σε ακούω. Μα. Έλα, σε ακούω. Περίμενε. Δημή. Μα σε ακούς? Όχι, μα σε ακούω. Έλα Μαρίνα, σε για πες. Σ' ακούω. Για πες.
2: Καλησπέρα, ναι. Η Μαρίνα είμαι.
0: Παραμονή.
2: Δύο τραγουδάκια μπορώ να πω?
0: Ποια τραγούδια, δεν κατάλαβα. Τι
2: να
0: είναι
2: τα ακούσουμε στις 12 η ώρα. Την καλησπέρα μου στην κυρία Χαρά. Ναι. Και θέλω να την ακούσω.
0: Αραβωνιάς.
2: Στην Αναστασία με πολύ αγάπη. Κυμπάρισα γυναίκα και αυτή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν...
0: Και η Δήμη κάνει μια αφιέρωση και στη Δήμη.
2: Ναι.
0: Και στη Δήμη κάνει μια αφιέρωση και στην Ντίνα.
2: Και έχει ωραία φωνή.
0: Η Δήμη.
2: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Τραγουδίστρια είναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι τραγουδίστρια, αλλά μπορεί να πάει άνετα.
0: Ναι, ναι, ωραία.
2: Να γίνει.
0: Για τη Δήμη μιλάμε, ναι.
2: Εγώ θα ήθελα το Απογοήτευση.
0: Ποιος τραγουδάει?
2: Δεν θυμάμαι. Σε μια ελληνική ταινία ήταν. Απογοήτευση. Άμα το βρεις.
0: Ναι.
2: Και το άλλο έχασες το τρένο, έχασες και εμένα.
0: Ωραία. Και 7 κιλά κρασί.
2: Και κρασί. Και ό,τι...
0: Έγινε. Εντάξει, αυτά.
2: Εντάξει.
0: Okay.
2: Είχα ακούσει την Αναστασία,
0: ναι.
2: Αλλά ήθελα, επειδή σε ένας κύριος είπε όλο γυναίκες και εμείς δεν μπορούμε, άφησα λίγη ώρα για να μιλήσουν οι άντρες, κατάλαβες?
0: Πλάκα κάνει, εντάξει. Μια χαρά είναι.
2: Έγινε, Παύλο.
0: Έγινε, τσό.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά κι άσου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Στεφανίδη, Κώστα.
1: Γεια σου Παύλε, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Δόξα τω Θεώ, στον αγώνα.
0: Στον αγώνα, τι λέει η
1: Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα σχόλασες.
1: Ναι, τώρα πριν λίγο σχόλασα.
0: Τι λέει η Θεσσαλονίκη, τώρα με το μετρό είσαι γεια είσαι καθόλου.
1: Όχι, τώρα είμαι.
0: Πάντως το μετρό έγινε πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
1: Ναι, έγινε πολύ ωραίο, αλλά υπάρχει όμως προβλήματα σε πάρα πολλούς σταθμούς με τις κυλιόμενες σκάλες από το υπόγειο επίπεδο προς τα πάνω, ναι. Αλλά και από το μεσαίο επίπεδο βγάζει και προς τα πάνω, προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, για την ευθύνη για τις σκάλες για τα πρώτα δύο χρόνια,
0: ναι.
1: Έχει ο φορέας υλοποίησης, ο οποίος είναι ο άκτορ,
0: ναι.
1: Και ο αντίστοιχος ανάβογος που τα έκανε.
0: Ναι.
1: Μετά από εκεί πέρα, μετά τα δύο χρόνια, την ευθύνη αποκλειστικά για όλη την συντήρηση έχει η ΤΕΜΑ.
2: Για δεν ξέρω τι πάψη έχω τα κάγκελα εκεί.
1: Που έχει αναλάβει τη λειτουργία λειτουργίας και συντήρησης.
0: Ποιος λέει να πάψει
2: τα κάγκελα εκεί.
0: Τι λέει αυτός.
1: Και είναι για πολλές εβδομάδες οι σκάλες χαλασμένες.
0: Μόνο.
1: Και ναι. Εν μεταξύ και οι σκάλες είναι πιστοποιημένες, είναι ήδη σκάλες που χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες που λειτουργεί μετρό.
0: Να πω ότι ο Κώστας Στεφανίδης είναι ένα νέο παιδί, το οποίο ήταν και τον είχα κοντά μου εγώ στο Μουσικό Γαλαξία, έκανε εκπομπές, ήταν DJ, είναι ένα ξύπνιο παιδί και καλό παιδί και δουλευτεράς και εντάξει. Και στο Μουσικό Γαλαξία, μου πες για το Μουσικό Γαλαξία, άμα θέλουν να τον ακούσουν.
1: Ό,τι και να πω, Παύλο, είναι λίγο. Πάρα πολλοί κόσμος, 1500 άτομα, μέσο όρο, σε κάθε συνάντηση. Πάρα τον κόσμο περίμενα απ' έξω, λαοφάλασσα.
0: Όχι, όχι.
1: Ένα πράγμα πρωτοφανές.
0: Ναι, αυτό καλά δεν θα ξαναγίνει ποτέ στα ραδιόφωνα, καμία φορά.
1: Ναι. Ούτε αθηναϊκό ραδιόφωνο δεν είχε τόσο κόσμο.
0: Ναι.
1: Συγκέντρωση.
0: Να. Για πες, πού μπορούν να σε βρουν το Μουσικό Γαλαξία, δηλαδή.
1: Μέσα από το Google μπορούν να μας βρουν. Μουσικός Γαλαξίας,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Live.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Και θα βρουν το Live 24, το link από το Live 24.
0: Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι. Στο Google θα το βρουν. Τα πρώτα αποτελέσματα. Θα βγάλει το link από το Live 24.
0: Μάλιστα. Κώστας, ένα πολύ καλό παιδί και καλλιεργημένο παιδί και μορφωμένο.
1: Όπως και εσύ.
0: Εγώ ποιο είναι το δικό μου χαρακτηριστικό σε μένα, δηλαδή τι είναι αυτό.
1: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό σου,
0: ναι.
1: Που σε διακρίνει.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα σε διακρίνουν, Παύλε. Πολλά θετικά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά θετικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Από να ξεκινήσω, από να τελειώσω.
0: Για τα καλά σου λόγια, μισθός θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. λοιπόν, καλή επιστροφή, καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά, Παύλο μου.
0: Και να κάνεις και καμιά εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία, να σας πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σε έγραψα κάτι, διάβασα λίγο.
1: Ναι, οκ, okay, να το διάβασα.
0: Έγινε. Κώστα Στεφανίδη, έγινε.
1: Τα φιλιά μου σε όλους.
0: Έγινε, ευχαριστούμε. Έχουμε μπροστά μας αρκετό.

Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

Εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

Λοιπόν, η Σούλα να μας στείλει σε μήνυμα ένα τραγούδι, δύο μου έχει ζητήσει. Το ένα το ξέχασα. Σούλα, αν ακούς, στείλ το σε μήνυμα το δεύτερο τραγούδι, γιατί το ξέχασα. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς και στην καλή μας φίλη, την κυρία Χαρά, στη Δήμη, στη Μαρίνα, στην Καλυψό, στο φίλο μου τον Δημήτρη, στο Στέλιο, στο Διονύση, στην Τίνα και στον Λάρη. Χαιρετισμούς.

0: δεν είχα γίνει ακόμα. Ήταν το 1985.
1: Τι, δεν άκουσα τι πες.
0: Θέλω να βάλω ένα τραγούδι, λέω, αν επιτρέπετε.
1: Ναι, πες.
0: Που δεν είχα γίνει εγώ προσωπικά. Το 1985.
1: Ναι.
0: Αλλά το γουστάρω πάρα πολύ.
1: Ποιο?
0: Κουβνάς.
1: Ναι, ωραίος.
0: Λευκά Φτερά. Λευκά Φτερά, άκουσε.
1: Ναι, ναι, άκουσα. Λευκά Φτερά.
0: Αφιερώνω για σένα και τους ακροατές.
1: Okay.
0: Πολύ αγάπη.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε.
1: Ευχαριστώ, γεια σου, γεια σου. Διονύσης Ντίνα, Διονύσης Ντίνα. Καπελά, βάλε 500-700 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Του πήγε τσιγάρα και την κοπάνισε.

0: Ο Διονύσης είναι μικρός, γι' αυτό. Δεν έχει σημασία, τα τραγούδια όμως είναι εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς, παιδιά. Να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε. Και καταρχάς ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ που μας τηλεφωνείτε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Χορηγοί της εκπομπής είναι Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου Κατερίνη. Fast Food Premium Paul's Burger Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Delivery 23510-39911. Dress Code Studio Γυναικείο Κατάστημα Ενδυμάτων Παναγή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-307-481. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το νούμερο 1 κατάστημα στις ζωοτροφές My Max Pet Shop Λεωνίδα Ιωσονίδη 9 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23514-00127. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Κωνσταντίνος Λεωνίδα Ιωσονίδη 4. Τηλέφωνο 23510-31450. Κομώσης Αποστολίδου Μαρία Ιωσονίδου Λεωνίδα 60 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-37437. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης Γεώργιος Ειρήνης 2 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-74709.
0: Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Τουρνάς. Ο Τουρνάς μ' άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι το 1978 όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς από μια μονοκατοικία τότε. Και είχαμε από τις 8 το πρωί εκπομπές μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Κάθε μήνα πληρώναμε, δίμηνο μάλλον, πληρώναμε τότε 98.000. Αλλά κάναμε πολλούς αρκετούς χώρους. Πού θέλω να καταλήξω τώρα. Και ακούγαμε τότε στα FM ένα σταθμό που είχε αφιέρωμα, εντάξει, τρελόμασταν πάρα πολύ για την Τουρνά. Και είχε αφιέρωμα στον Τουρνά. Και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ ο Τουρνάς. Και μ' άρεσε αυτό το τραγούδι. Αυτό. Που το άκουγα στο κρατικό ραδιόφωνο συνέχεια.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Κάτσε λίγο να δω. Λοιπόν, για να με έπαιρνε ο φίλος ο Διονύση, τι να ήταν.
1: Έλα, Παύλο μου.
0: Έλα, τι, για πες, τι λέει. Όλα. Ποιο?
1: Τικά.
0: Ποιο?
1: Για την κυρία Μαρίνα, επειδή την αρέσει ο Στράτος Διονυσίου. Ναι. Θες το βράδυ στην ταβέρνα.
0: Αμά.
1: Αμά.
0: Εγώ ήμουν. Χθες το βράδυ.
1: Και επειδή είναι... είπε και ωραία λόγια για μένα, ότι έχω ωραία φωνή. Για μένα δεν το είπε.
0: Ναι. Και για σένα.
1: Μήπως είπε και την άλλη Ντίνα, μήπως.
0: Όχι, για σένα είπε.
1: Για μένα είπε, ωραία, αφιερωμένο, δεν παίζει ρόλο αυτό.
0: Οι γυναικείες φωνές σε όλες είναι μία και μία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Πάμε. Μπράβο. Προσελαμβάνεσαι στο BBC.
1: Λοιπόν, ένα αυτό, αφιερωμένο στην κυρία Μαρίνα, αποκλειστικά από μένα, με πολύ αγάπη.
0: Ποιο?
1: Να είναι καλά.
0: Καζατζίδης,
1: ποιο? Του Διονυσίου, Διονυσίου που της αρέσει, θες το βράδυ στην ταβέρνα.
0: Αμάν.
1: Αυτό.
0: Αμάν.
1: Λοιπόν, και το δεύτερο,
0: ναι,
1: του τουρνά, κυρίες και κύριοι.
0: Ωραία.
1: Τώρα και τέλος, έκλεισα εγώ για σήμερα.
0: Να είσαι καλά. Τι κάνεις?
1: Είμαι γεμάτη. Μια χαρά εδώ με το παλικαράκι εδώ το 16χρονο.
2: Ναι.
1: Σε παίρνει τηλέφωνο τώρα. Δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι. Είναι ένα τρελό. Είναι ένα τρελό. Είναι ένα τρελό. Ατίδασο αγόρι, πες τώρα.
1: Μπράβο, ναι, με κάνει την περισπασμό τώρα. Κατάλαβες. Εγώ μιλάω μαζί σου και αυτός παίρνει τηλέφωνο μας διακόψει.
0: Έλα. Μαστίγιο. Ένα μαστίγιο στο 5.
1: Έγινε, Παύλο μου.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τουρνάς.
1: Κυρίες και κύριοι, τουρνά, αλλά πρώτο θα βάλεις για την κυρία Μαρίνα, με πολύ αγάπη από μένα. Είναι καλά, να έχει υγεία πάνω απ' όλα και όλος ο κόσμος. Του Διονυσίου που της αρέσει, θες το βράδυ στην ταβέρνα.
0: Αμάν. Μαζί είμαστε.
1: 20. 20 με τόνο.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Έγινε.
0: Άντσο, γεια σου.
1: Έγινε, Παύλο, γεια.

Μαρία τη φίλη μας από την Χαλκιδική. Γεια σου Μαρία. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Μαρία, βάλε αυτά και λαγρασία για εκείνη την ψηλή κοντίξα αυτή με λαχνή.

0: Καλό.
1: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι.
0: Μας ακούς, ε?
1: Ναι, ναι, μέχρι τώρα σας ακούω.
0: Εγώ λέω αυτό.
1: Θέλω το...
0: Ναι.
1: Τώρα...
0: Πες.
1: Τα νύχτη.
0: Ναι.
1: Έρωτά μου μυστικέ.
0: Αμα. Βάλε
1: αυτό, αυτό.
0: Κρασί πίνεις, κρασί πίνεις, Μαρία.
1: Πίνω, πίνω.
0: Τι πίνεις, δηλαδή.
1: Όλα, όλα τα πίνω.
0: Μπράβο, ρε Μαρία. Και Red Bull, και Red Bull.
1: Όχι καλέ, όχι.
0: Και κρασί και...
1: Πλάκα, πλάκα κάνω, πλάκα σε κάνω. Ναι. Μόνο καμιά μπύρα.
0: Μπράβο, αστέρισε Μαρία.
1: Και κρασί... Τρα...
0: Κρασί...
1: Είναι για μεγάλες γυναίκες.
0: Πίνουν και οι μικρές.
1: Εγώ είμαι 53 ακόμα.
0: Α, είσαι μικρή.
1: Μικρή είμαι.
0: Ναι.
1: Οι μικρές μόνο μπύρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ρε, μπλε, κανένα ποτάκι, κανένα κόμφορτ.
0: Εγώ είμαι αρχαίος.
1: Κόμφορτ κόλλα.
0: Εγώ είμαι αρχαίος.
1: Μια χαρά, μια χαρά είστε.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία τραγούδια σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ Μαράκη, ευχαριστώ.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Γεια. Yeah. Είμαστε αμερικάνικο ραδιόφωνο. Αμερικάνικη νοοτροπία. Όχι μη στον αέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασίλειο. Έλα τρελόμορφο κορίτσι, Γαλλίδα. Γιατί?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση και να είναι πάντα καλά και ευτυχισμένη.
0: Η Ντίνα, η Ντίνα Αραβωνιά, η Ντίνα αραβωνιάζεται σε λίγες μέρες.
2: Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Και η Μάκη, κυρία Χαρά παντρεύτηκε τώρα.
2: Καλά, την κυρία Χαρά την έχεις παντρεύσει 10 φορές.
0: Κοίταξε, παντρεύεται με έναν σκηνοθέτη από το Πακιστάν. Σκηνοθέτης όμως.
2: Μάλιστα. Μία πρέσβη. Μία γιατρό. Μία...
0: Κοίταξε.
2: Έχεις πει...
0: Η γάμη που κάνει η κυρία Χαρά είναι μιας μέρας μετά δρόμο. Τους βαριέται επόμενος.
2: Καλά κάνει. Μπράβο της. Κυρία Χαρά, να σας ακούσουμε.
0: Τώρα δεν μπορεί. Είναι παντρεύεται τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, άντε, τσάω.
2: Άντε, καλή συνέχεια, Παύλο.
0: Γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Γεια σου, Διονύσης, Δερβιστόπεδο.
3: Ένα τραγουδάκι τώρα δικό μας.
0: Τελευταίο.
3: Δικό μας.
0: Ποιο?
3: Τουρνάς.
0: Ποιο?
3: Το πεις. Δεν της το πεις, τουρνάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρέσει πολύ.
3: Το ένα τραγούδι είναι αυτό και ένα δεύτερο θα βάλουμε.
0: Όμα.
3: Τα δυο σχέδια είναι βρεγούλες και με δίνανε.
0: Έγινε.
3: Φιλάκια πολλά.
0: Άντε τσάω.
3: Γιατί πέφτει πολύ παντόφλα, ξέρεις. Και τα κάνουν όλα με τις δύο,
0: ξέρεις. Άντε,
3: Μαρτζέλο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Σε χέρι παρέ, φιλάκια.
0: Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν. Κυρία Χαρά, δεν μπορεί τώρα. Μαρίνα, Μαρίνα εδώ. Σουλά, το τραγούδι, το δεύτερο δεν θυμάμαι ποιο είναι. Στείλω του σε μήνυμα. Το στείλε. Όχι. Λοιπόν, κάτσε να μεταδώσουμε ένα τραγούδι τώρα. Το ζήτησε ο φίλος μου ο Στέλιος. Το Στέλιο μου, το Στέλιο μου άλλωστε. Όχι, πλάκα του κάνω. Ο Στέλιος ζήτησε ένα τραγούδι. Θα το ακούσουμε τώρα. Χαϊδέα, ωραία.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Θα κλείσουμε λιγάκι νωρίς σήμερα, έτσι. Ναι, θα κλείσουμε λίγο. Ποιο τραγουδί θες, Νίκο? Πες μου.

0: Τι έγινε, άφησε το γάμο και πήρες τηλέφωνο.
1: Περιμένω να κοιμηθεί ο αρβωνιαστικός και μετά να πάω για
0: τη τηλέφωνο. Α, τι με θύμισες τώρα. Τι με θύμισες.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
0: Να.
1: Και την πατριώτησά μου πιο πολύ και, στο, και σε σένα.
0: Ποια είναι η πατριώτησά σου?
1: Η Μαρίνα.
0: Πατριώτησα.
1: Η Γαλλίδα,
0: ναι.
1: Ναι. Τι κάνεις Παύλο, καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά, εντάξει, όλα καλά.
1: Είπες μετά τις 11 έχουμε κοτσομπολιά, γι' αυτό πήρα.
0: Καλά έκανες, αλλά...
1: Εκοίμησα τον αρευνιαστικό και πήρα.
0: Αλλά βλέπω σήμερα κοιμούνται όλες οι γυναίκες.
1: Κοιμούνται όλοι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, εσύ βάλε κανένα τραγουδάκι εκεί της επιλογής σου.
0: Ναι.
1: Και εντάξει είμαστε, άντε, καληνύχτα Παύλο.
0: Καληνύχτα. Λοιπόν, θέλει καμία να μιλήσει, κανένας να μιλήσει. Έτσι να μας πει μια καλησπέρα, όχι τραγουδία. Θέλει να μας πει κανένας καλησπέρα. Γεια σου Δημήτρη, χαιρετισμούς. Θυμάμαι που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Η άλλη πήγαινε στον ντουλάπα μέσα. Ψήρια που μας ήταν το τηλέφωνο. Πήγε στον ντουλάπα, από την ντουλάπα μιλούσε. Ξενύχτια στο τηλέφωνο μέχρι το πρωί. Όρκους, αγάπες, λουλούδια, το τηλέφωνο. Εγώ το κινητό το δίνω μια φορά. Ο χρόνος που δίνω είναι 10 λεπτά. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας πάρετε να τα πούμε λίγο. 6-9-71-6-9-71-7-85-521. 10 λεπτά μετά κλείνουμε. Εντάξει, 6-9-71-7-85-521. Για 5-10 λεπτά, όσοι προλάβετε. Αυτό μου αρέσει πολύ το τραγούδι.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι Φερρυπίν τώρα, στα σύγχρονα, είναι πολύ επιτυχία. Δεν το ακούω όμως να παίζεται στα σύγχρονα. Δεν παίζεται. Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό.

ωραίο τραγούδι αυτό. Έλα Βασίλη, σε ακούω. Τι κάνεις Βασίλη? Βασίλη, τι έγινε? Κάτσε λίγο. Βασίλης, Βασίλη, με ακούς?

0: Έλα, σ' ακούμε τώρα.
1: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Εγώ τώρα άκουγα την εκπομπή, απλά δεν είχα τηλέφωνο έτσι να πάρω την εκπομπή και τώρα πήρα το σταθερό του σπιτιού για να πω και εγώ τη γνώμη μου. Όλα καλά εδώ. Ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ τώρα, έστωρα να το κρεβάτι μου. Και άκουγα και τα τραγούδια που έβαλε. Έβαζες αρκετά καλά τραγούδια, είναι αρκετά καλά, ωραία τα τραγούδια. Αφιερωμένα πάντα για όλα τα φιλαράκια μου, λέω τα γνωστά. Και για το ακροατήριο που σε άκουγε σήμερα εκεί πέρα.
0: Σε λίγο
1: κλείνουμε. Είχαμε αρκετή δουλειά. Ναι.
0: Πού ήσουνα?
1: Έκανα δουλειά, βοηθούσα τον αδερφό μου, λέω, σε κάτι δουλειές. Και δεν πρόλαβα να κάνω πολλά. Έφυγα το μεσημέρι μία η ώρα από το σπίτι και γύρισα 6-7 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Βοηθούσα σε κάτι πράγματα τον αδερφό μου, κουβαλούσαμε κάτι κουτιά.
0: Ο αδερφός πόσο χρόνο είναι? Ο αδερφός πόσο χρόνο είναι?
1: Είναι 2 χρόνια πιο μικρός από μένα. Είναι... Τώρα αν εγώ είμαι 32, είναι 30.
0: Αυτός ακούει ραδιόφωνο?
1: Ναι, έχει τρέλα με το ραδιόφωνο, αλλά όχι όπως τη δική μας, έτσι. Ασχολείται πιο πολύ με το ράδιο, πιο πολύ με τη μουσική, αλλά όχι με ραδιοέραση, τεχνικό σταθμό.
0: Όχι, όχι, δηλαδή αν ακούει ραδιόφωνο αυτό.
1: Ναι, ναι, ακούει, ναι, ναι, εννοείται. Αλλά μόνο που σταθμό δεν κάνει. Αυτό μόνο εμείς το κάνουμε. Μόνο εμείς έχουμε την τρέλα αυτή με το σταθμό. Αλλά όλα τα άλλα, ναι. Μουσική ακούει και ξένη και ελληνική και τα πάντα. Και εγώ ακούω μουσική και εμένα μου αρέσει η μουσική, αλλά έχουμε και μια τρέλα παραπάνω εμείς με τον ερασιτεχνικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Σπάνια περίπτωση, γιατί ναι, είσαι νέο παιδί, τα περισσότερα παιδιά.
1: Ναι. Γενικά, ναι, γενικά εμείς κολλήσαμε το μικρόβιο από πολύ μικρά παιδιά, γιατί και ο πατέρας μου πιο όταν ήμασταν πολύ μικρά είχε κάτι κασέτες και κάτι ραδιόφωνο και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Wow.
1: Και μετά ξεκίνησα εγώ να παρακολουθώ τους ερασιτέχνες, τα μεσαία, το ψάξα πάρα πολύ.
0: Yeah.
1: Άκουγα μουσική και έγινα έτσι του ραδιοφώνου.
0: Yeah.
1: Ένα φάμε.
0: Yeah. Όλα καλά μας είναι.
1: Ραδιοφωνικό, ραδιοφωνάκιας που λέμε.
0: Mm.
1: Όπως εσύ.
0: Εγώ άσχημα να έχω τίποτα δεν είμαι.
1: Εσύ είσαι μια χαρά τρελά αγόρι.
0: Τι
1: και είσαι όπως όλος ο κόσμος. Υγιές είσαι και είμαστε και χαιρόμαστε που σ' ακούμε και όλα καλά.
0: Mm.
1: Για πες.
0: Τίποτα δεν είμαι, Βασίλη.
1: Να σου πω κάτι, όλος ο κόσμος έτσι είναι, να σου πω λίγο πολύ, λέω, για όλοι θα υποφέρουμε για κάποιον δικό μας και θα αγωνιούμε για κάτι και θα περιμένουμε πάντα κάτι, δηλαδή όσο ζεις ελπίζεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασιλάκη μου καλέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι να πω τρελό αγόρι, αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Θα κλείσουμε.
1: Εδώ πέρα στην Καλαμαρζέα βγάλε λίγο ψύχρα τώρα, άρχισε να ψυχραίνει ο καιρός. Περνάει βέβαια, χειμωνιάζει όσο πάει, δηλαδή περνάει μπρος το χειμώνα το φτηνόπωρο.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Όλο θα ελπίζουμε και κάτι καλύτερο, γιατί τώρα μ' ακούς.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Έχω και ένα γνωστό μου τώρα. Εντάξει, έχω αγωνία για να δω άμα θα γίνει καλά, πιστεύουμε να πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ και... αυτά γίνονται βέβαια στους άντρες της μεγάλης ηλικίας. Τώρα είναι θέματα με προστάτες και τέτοια, ξέρεις τώρα.
0: Εσύ, ένας άντρας από πού να ξεφύγει? Από εγκεφαλικό, από ανακοπή, από προστάτη, από πού να ξεφύγει?
1: Από δεν μπορείς να ξεφύγεις, ειδικά αν είσαι μεγάλης ηλικίας και βαραίνεις και όλα και...
0: Όσο μεγαλώνεις...
1: Αν έχεις και επιβαρημένο, έτσι ιστορικό.
0: Άκουγα, οι άνθρωποι... Διονύση, κλείσε το τηλέφωνο, λέει ο Διονύση. Μετά πάρε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κοίτα, εγώ είμαι νέος ακόμα, 32 ετών, ευτυχώς δεν έχω κάτι.
0: Όσο μεγαλώνεις, όσο μεγαλώνεις, ο άνθρωπος είναι σαν τη μηχανή. Όσο μεγαλώνεις, παρουσιάζεις προβλήματα.
1: Κοίτα, αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία.
0: Και επίσης αυτό,
1: δεν μόνο ο άνθρωπος.
0: Περίμενε.
1: Δοκιμαζόμαστε κι εμείς. Και εμείς δοκιμάζουμε εδώ.
0: Περίμενε. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Που τρέχουν το σκοτώνονται τα χωράφια, τα στρέμματα,
1: τα σπίτια, όλα, τα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Και δεν θα ζήσουμε αιώνια.
0: Καλά καταλαβαίνω από μια πλευρά ότι το κάνουν για τα,
1: Εγώ να σου πω ναι, μια ιστορία με τους ανθρώπους και με όλα αυτά που έχω τα βιώματα που έχω ζήσει. Τελικά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που έλεγες, ότι άμα λες αλήθειες στους άλλους θα μείνεις μόνος σου. Και σήμερα δεύτερη φορά που μου συμβαίνει με άτομο.
0: Δεν χρειάζεται να λες αλήθειες. Είπες αλήθειες.

0: Αυτό για ανάγκη.
1: Ο τζόγος είναι άστα να πάνε.
0: Τι λέτε, να σου πω κάτι, ο τζόγος είναι το χειρότερο πράγμα. Και το χειρότερο πράγμα στον τζόγο είναι ότι καταλαβαίνουν ότι κάποιοι τους κάνει κακό και παρόλα αυτά εξακολουθούν και κάνουν τα ίδια λάθη, ενώ καταλαβαίνουν ότι καταστρέφονται.
1: Άκου να σου πω. Λοιπόν, τζόγος, ναρκωτικά, πρόσεξε.
0: Μακριά από αυτά.
1: Μακριά από αυτά.
0: Μακριά από αυτά.
1: Επίσης.
0: Εγώ στην ζωή μου δεν έχω παίξει ούτε ένα ευρώ.
1: Περίμενε, αλκοόλ. Ναι. Να πίνεις, ναι, αλλά, ναι. Να πίνεις αλλά μέτρο. Δεν χρειάζεται να πίνεις.
0: Ναι, δεν πίνω καθόλου αλκοόλ. Δεν μπορώ να πιω.
1: Μια χαρά είσαι. Και εγώ δεν πίνω πολύ. Πίνω αλλά
0: και πίνω.
1: Εντάξει, όλα, ναι. Όλα χρειάζονται μέτρο.
0: Όλα χρειάζονται μέτρο, εννοείται, και
1: που θέλω να καταλήξω.
0: Προσοχή.
1: Που θέλω να καταλήξω. Και επίσης και από το διαδίκτυο.
0: Ναι. Έχω απομακρυνθεί και από το Facebook και από το Instagram. Έχω κλειδί αρκετά. Έχω κάποια παράθυρα για επικοινωνία με τους δικούς μου ανθρώπους μόνο.
1: Άτσι. Λοιπόν, θέλει κάποια πράγματα όμορφα. Την μπάρικα και αντιγεια σας.
0: Ναι, βέβαια. Και να προσέχουμε και με ποιους άνθρωπους μιλάμε. Και όσο μεγαλώνω, αυτό το ελέγχω καλύτερα. Ενώ πιο παλιά δεν μπορούσα να αποφύγω επαφές με κάποιους οι οποίοι με έκαναν κακό. Όπως ας πούμε το σημερινό επεισόδιο, αυτό που έζησα. Εκεί που ήμουνα.
1: Δεν χρειάζεται,
0: Βασίλη.
1: Όταν βλέπεις ότι
0: πρέπει να τους αποφεύγεις, γίνεται. Υπάρχει ή δεν υπάρχει λόγος.
1: Λοιπόν, όταν ο άλλος βλέπεις ότι είναι σε αυτήν την κατάσταση, την κάνεις, φίλε.
0: Ότι δεν αξίζει τον κόπο, okay. Τον κόπο του δίνεις αξία.
1: Δεν χρειάζεται καν να συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Καμιά φορά μου λένε εμένα, ξέρω εγώ, διάφοροι, ξέρω εγώ, Παύλε, παλιά τα έλεγες, τα έκανες. Όχι, λάθος μου που τα έλεγα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα.
0: Τίποτα, φίλε μου. Άμα δεις ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει, σηκώνεις σε φεύγεις. Τίποτα δεν λες.
1: Και να πεις και να μην πεις, το ίδιο πράγμα είναι ο άλλος όταν πιστεύει αυτά, δεν αλλάζει. Ναι.
0: Δεν αλλάζει.
1: Τζάμπα χαλιέσαι.
0: Είτε για καλό του μιλάς, είτε για κακό του, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Τζάμπα χαλιέσαι και χαλάς και το αυτόν. Πες τον, ναι, okay, όταν και τελείωσε.
0: Τα ίδια μου λέγει και ο αδερφός μου μέσα στα μάξι μετά το συμβάν. Μου λέει, ρε, εσύ τζάμπα καλά στη ζαχαρένια σου. Αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει, λέει, είτε για το καλό του μιλάς, είτε για το κακό του, τζάμπα του δίνεις αξία. Κοίτα τον εαυτό σου και μη σε νοιάζει. Κοίτα μπροστά και μην είσαι, λέει, και τόσο καλοσυνάτος, γιατί εσύ λέει και καλή ψυχή αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Και δεν καταλαβαίνεις ορισμένες φορές.
1: Χρειάζεται...
0: Άλλος, δηλαδή, το εκμεταλλεύεται.
1: Χρειάζεται να είσαι καλός άνθρωπος.
0: Χρειάζεται να είμαι καλός άνθρωπος. Λέει, απλά λέει κάποιες φορές να διαφορώ.
1: Πέρες φορά. Λοιπόν, χρειάζεται να είσαι καλός άνθρωπος στα όρια όταν αντιληφθείς ότι καμιά φορά κάνεις και το χαζό για να καταλάβεις που το πάει αυτός.
0: Ναι, και αυτό ακριβώς έκανα, όπως το πες.
1: Κάνεις το χαζό.
0: Όταν μου είπε αυτό ακριβώς έκανα και το κάνω.
1: Τότε δεν πιστεύεις ότι...
0: Να δω που θα εξελιχθεί.
1: Λοιπόν, αυτά. Άντε, Βασίλη, πάμε για
0: ύπνο. Και εγώ αυτό του είπα ακριβώς. Τον μιλούσα για να δω μέχρι που θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Πάμε για ύπνο. Τέλος.
0: Έγινε, ρε, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Παιδιά, κλείνουμε. Φτάνει τόσο.

0: Πες. Ναι.
1: Τουρνιά θέλει, δεν τουρνιά. Το έβαλε πριν, δεν το ξέχασες.
0: Ποιο, το έβαλα. Το έβαλα. Το έβαλα. Μην το πεις, το έβαλα.
1: Λοιπόν. Το έβαλε, ξαναβάλει τα μάτια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Don't worry, be happy.
0: Μην τη το πεις, δεν είπες. Μην τη το πεις, δεν
1: είπες. Αμερικιά είχε βοβή. Ρίξει μετά στο τέλος.
0: Φτάνει τόσο, φτάνει. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις

0: κρυστάλλα.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρεις. Πες την αλήθεια και γίνεις έγκλημα. Δεν. Ας δεν θέλω να επεκταθώ στο κομμάτι αυτό που λες 3-18. Έτσι είναι γεγονός βέβαια. Όταν ο άλλος σήμερα η απόψη είναι μπετόν αρμέ. Αν μου πεις μια άλλη κουβέντα, τέλος. Γίνεις κακός. Γιατί δεν γίνεις κακός. Θέλω να πιστεύω τι θέλω.

Λοιπόν, αυτά παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Ε, 122 ρε φίλα, αφού θα κάνω και αύριο εκπομπή. Κάθε μέρα κάνουμε εκπομπές. Από το εξωτερικό, μου λένε δεν μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, λέει, γιατί στο κινητό ξοδεύουμε λεφτά.

0: Λοιπόν, παιδιά, παιδάκια, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που πήρατε τηλέφωνο. Και σε αυτούς που μας ακούνε και δεν παίρνουν τηλέφωνο, κάποια στιγμή θα αποφασίσουν να πάρουν και τηλέφωνο. Την μια φορά, ξέρετε, ακούς κάποιον, αλλά για κάποιο λόγο δεν παίρνεις τηλέφωνο, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους. Κάποια στιγμή, καλό είναι να παίρνετε και τηλέφωνο, να ακούγεστε. Να στείλω χαιρετισμού στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο, γεια σου Τάνια. Στην κυρία Χαρά πολλούς χαιρετισμούς. Στη Μαρίνα, στη Δήμη, στην Καλυψό, στην Αναστασία. Ποιος άλλος θα θυμηθώ τώρα? Στο Γιώργο, στο Στέλιο, στον κύριο στο Δημήτρη, τον φίλο μου. Γεια σου Δημήτρη. Και σε όλους που παίρνουν τηλέφωνο. Στη Σούλα. Σούλα, δεν μας είπες ποιο τραγούδι ήταν αυτό? Το δεύτερο, τέλος μου. Δεν πειράζει. Αύριο. Γεια σου Νίκο, το είδα το μήνυμά σου. Εσύ κάνε το καλό και ρίξε το γυαλό που λένε. Δεν χρειάζεται. Όταν κάνεις κάτι, μην περιμένεις να σε βραδιλέψει ο άλλος. Εσύ το κάνεις για την ψυχούλα σου. Όταν κάνεις κάτι, εμείς κάνουμε ένα λάθος. Όταν κάνουμε κάτι, θέλουμε να πάρουμε να μας βραδεύσουν. Όχι. Εσύ θα το κάνεις για την ψυχούλα σου. Ότι προσφέρεις. Δεν είναι αυτός που παίρνει και αισθάνεται κάπως. Είσαι και εσύ. Η χαρά της προσφοράς σου. Τέλος πάντων. Θέλει πολύ συζήτηση το θέμα αυτό. Άστο. Λοιπόν. Ο 132. Ναι. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Και δεν θέλω να αλλάξουμε τίποτα. Ούτε θέλω να πω ότι η άποψή μου πάντα είναι καλύτερα από τη δικιά σας. Όχι. Εγώ λέω μια άποψη, μπορεί να είναι και λαθασμένη. Άντσι, γι' αυτό δεν θέλω να πω την άποψή μου σε πολλά θέματα. Γιατί θα τα πω και θα διχάσω τον κόσμο και δεν θέλω. Γιατί άλλος που πιστεύει κάτι άλλο θα παρεξηγηθεί. Δεν θέλω, όχι. Η χαρά της προσφοράς για το φίλο που ρώτησε είναι εξίσου από αυτό που παίρνει κάτι από σένα. Χαίρεται αυτός, αλλά και η δικιά σου χαρά είναι η προσφέρεις κάτι σε κάποιον. Και είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Ο 139 δεν μπορεί συνέχεια να μιλάω. Βάζουν για τραγούδια. Ξέρω ότι αρέσει αυτό. Σε πολλούς αρέσει. Αλλά δεν θέλω. Γίνονται διάφορα. Θα πεις κάτι, θα πω κάτι. Δεν θέλω. Ξεροπίας. Ναι. Αν υπήρχαν ραδιόφωνα. Κοίταξε να πω κάτι. Τα ραδιόφωνα όλοι καλοί είναι. Όλα τα ραδιόφωνα είναι καλά. Και όλοι τα παιδιά που κάνουν εκπομπές μια χαρά είναι. Όλοι μια χαρά είναι και οι μουσικοί που παίζουν. Αλλά για κάποιο λόγο κάποιοι ξεχωρίζουν. Στο λέω εμπειρικά αυτό. Για κάποιο λόγο κάποιοι ξεχωρίζουν. Τι έγινε? Χωρίς να θέλω να φωτογραφίσω τον εαυτό μου, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Κάποιοι για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν. Έλα, σ' ακούω. Μ' ακούς? Καληνύχτα. Άστο. Για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν σε όλα τα επαγγέλματα. Και ό,τι είναι θέλημα Θεού να γίνει, θα γίνει. Τι αδίκη να πιστεύω σε αυτό που γράφεις. Να πιστεύω. Υπάρχει Θεός και τι αδίκη. Μπορείς να κάνεις ένα καλό κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις καλό φύγε. Αυτά. Αυτά πιστεύω εγώ. Και ας σε κατηγορήσουν, δεν πειράζει. Διαφήμιση κάνουμε. Αν είναι κάποιος κάτι να γίνει, θα γίνει φίλε. Ό,τι και να κάνουμε οι υπόλοιποι. Αυτά. Ο 521 μου λέει, θα πούμε αύριο. Α, ο Βασίλης κάνει εκπομπή. Βασίλης, ναι, ο Βασίλης, αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Βασίλης κάνει εκπομπή. Νομίζω το ξέρω. Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου σας στέλνει τον καληνύχτα. Πες. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Πες.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Πες.
1: Πάει Μαρίνα, πάει Μαρίνα. Αλλιώς το λένε, ας να μην το πω.
0: Πες.
1: Είπες για τα Χριστούγεννα, για το χορό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλο τη συζήτηση εγώ τώρα τη δικιά σου. Τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή.
0: Επίσης τα Χριστούγεννα βρε Μαρίνα, δεν είπαμε Χριστούγεννα. Θα δούμε, δεν ξέρω. Δεν έκλεισε αυτό ακόμα, δεν έκλεισε. Απλά λέμε τώρα εμείς ότι θα δείξω εδώ ενδιαφέρον, υπάρχει ενδιαφέρον. Αν δεν υπάρχει, άντε γεια σας.
1: Αφού όλοι θέλουν.
0: Πώς?
1: Αφού όλοι θέλουν, πόσοι συζήτησαν.
0: Ναι. Όλοι θέλουν μόνο στα λόγια. Στην πράξη γίνεται. Θα δούμε, εντάξει θα δούμε, δεν. Εντάξει θα δούμε, θα δούμε. Όλα εντάξει.
1: Όλα καλά, αλλά νωρίς κλείνεις τώρα τελευταία.
0: Κάθε μέρα κάνω εκπομπή, δεν γίνεται.
1: Ξέρεις ποιο τραγούδι μου αρέσει?
0: Ποιο?
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Το βάζει ο, ο Βασίλης ο...
0: Σαλονικιός.
1: Σαλονικιός.
0: Σαλονικιός.
1: Ένα ξένο. Το τραγουδάει, το τελευταίο του να είναι αυτό. Και το τραγουδάει ένας με άγρια φωνή. Δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι ερωτικό.
0: Το Μονακό λες? Το Μονακό.
1: Το Μονακό εκείνο λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι φανταστικό εκείνο. Όχι, ναι. Μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω τώρα τι τραγουδία βάζει, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Ο τραγουδιστής έχει άγρια φωνή.
0: Μελακό. Αυτό έτσι. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Βραχνή.
0: Ναι. Το μελακό. Ναι. Ωραία. Όλα εντάξει.
1: Έγινε, ναι. Όλα εντάξει.
0: Ωραία. Α, να πω κάτι που θέλω να πω. Επειδή γίνονται πολλές απάτες, μιλάω για τις κυρίες και τους κυρίους που είναι κάπως ηλικιωμένοι. Να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί είναι επιτίδη που ζητάνε χρήματα.
1: Προσέξτε. Ναι, εμένα μου το κάνανε.
0: Τι σε κάνανε εσένα?
1: Τρεις φορές έγινε αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Μου κάνανε πέρσι, μου ζητάνε 80 χιλιάρικα. Ότι είναι γιατρός και έτσι και αλλιώς. Φέτος έγινε δύο φορές.
0: Την πρώτη φορά.
1: Αλλά με άλλο τρόπο, κάτι την πήρα ασφάλεια, την στεκατό, με συνδέσανε με την ασφάλεια. Και τη δεύτερη φορά, με ποιο τρόπο, ότι είναι ο λογιστής μου.
0: Ναι.
1: Ότι είναι ο λογιστής μου και λέω, ενημερωμένη εγώ φυσικά και να προσέχει ο κόσμος και λέω. Και λέει, ξέρεις, μου ήρθε να πληρώσει τον λογαριασμό φόρο 3.400. Λέω, για ποιο λόγο αυτό? Λέει, γιατί λέει, για αυτά που δεν έχεις δηλώσει, τα δίλωσα. Και τώρα λέω, τι κάνουμε, δεν μπορούμε να το λιγοστέψουμε, του λέω. Μου είπε φυσικά η ασφάλεια να μην πιάνω συζήτηση, όταν τους τα είπα.
0: No.
1: Και γυρίζει και μου λέει, Αυτό θα κοιτάξουμε τώρα. Λέει πόσα έχεις αδίλωτα. Εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Λέει δίπλα σου μέτρατα και εγώ περιμένω. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Τι σε είπε, τι σε είπε.
1: Φέρτα δίπλα σου. Τα λεφτά. Μέτρα και εγώ λέει περιμένω στο τηλέφωνο να μου πεις πόσα είναι.
0: Την πρώτη φορά ψάρωσες. Την πρώτη φορά που σου είπε έτσι.
1: Τι θα ψαρώσω, όχι. Και τι...
0: Το πίστεψες.
1: Και πες τι να κάνω.
0: Το πίστεψες.
1: Όχι φυσικά. Κατευθείαν. Επειδή την γνώρισε, έδωσα το τηλέφωνο στην ασφάλεια. Τους είπα όλο το... Μου είπανε μην πιάνετε συζήτηση.
0: Η ασφάλεια τι σε είπε η αστυνομία, να μην πιάνετε συζήτηση.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Να μην πιάνετε συζήτηση, αυτό είναι.
0: Μόνος. Ας προσέχω, ναι.
1: Να το κλείνετε, να το κλείνετε κατευθείαν.
0: Προφανώς να τους ήθελα να τους παγιδεύσεις. Λοιπόν, ναι, είναι γεγονός. Λοιπόν, όταν ακούτε τέτοια πράγματα, μια φορά τη μάνα μου είχαν πάρει τη συγχωρημένη, γιατί η μάνα μου λέει, ο γιος σου λέει, μας χρωστάει 800 ευρώ. Λέει, να βρεις το γιο μου να πάρει τα πάρεις από αυτόν.
1: Ήτανε ξύπνια.
0: Μάνα μου, γάτα γάτα ήταν η μάνα μου.
1: Ναι.
0: Η μάνα μου τα γάτα.
1: Εγώ είπα, αν είχα, θα σου δίνα. Τελευταία μου κουβέντα. Αν είχα θα σου δίνα, του λέω.
0: Λοιπόν, τέσσερα.
1: Το κλείνω και... Αλλά πέρσι ήταν με 80.000.
0: Τι σε είπε.
1: Καπάκι. Καπάκι.
0: Με ποια δικαιολογία
1: με παίρνει...
0: Περίμενε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Με ποια δικαιολογία σε ζήτησαν 80.000.
1: Ότι είναι ένας γιατρός, χαζομάρες, κάτι μου έλεγε. Ούτε και εγώ δεν καταλάβα. Ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει. Και καπάκι παίρνει μια γυναίκα και λέει είμαστε από την ασφάλεια, μην το κλείνετε άμα θα σας ξαναπάρει. Τον παρακολουθούμε. Λέει το όνομα αυτή, εγώ με το που το λέει, κλείνω, παίρνω την ασφάλεια, υπάρχει λέω αυτό το όνομα, όχι λέει, είναι το ένα πέρσι είχαν αυτό το σύστημα, φέτος έχουν υπολογιστεί.
0: Να προσέχουν πάρα πολλές οι γυναίκες και οι άντρες.
1: Και οι άντρες.
0: Μικροί, να προσέχουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Να. Οκ.
1: Προσέγγισε, κυρία Χαρά.
0: Ξέρεις κάτι. Όταν βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει πέντε πράγματα, πέντε αλήθειες, πού να το πιστέψουν. Όταν όλος ο κόσμος έχει φάει το παραμύθι της ζωής του, σιγά να μην σε πιστέψουν, ας πούμε.
1: Εμένα.
0: Όχι εσένα, βρε. Εμένα που μου βγαίνω και μιλάω, ρε.
1: Α. Γιατί να μην σε πιστέψουνε.
0: Γιατί ο κόσμος είναι μαθημένος στο ψέμα. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Και όταν βγαίνει ένας και πέει πέντε αλήθειες, σου λέει άμα παραμύθια λέει αυτός.
1: Να μου λέει η αδελφή μου πρόσεχε, έχει το νου σου.
0: Και όλος
1: να το κλείνεις κατευθείαν. Έλα όμως που την πιστά στον ύπνο.
0: Και την
1: αδελφή. Δηλαδή με το που ξύπνησε. Τύπα για το τηλέφωνο και ήταν από το απούπνο. Και λέει ο λογιστής, έδωσε στοιχεία, αυτή έκανε. Λέει ο γαμπρός μου, για ρωτά τον λέει, με ψηφίλα, λέει με το λογιστή. Για ρωτά τον λέει, το πατέρα του πώς το λένε. Και μόλις προτάει λέει είναι απόρριτο. Με παίρνει και μου λέει, μ' άρεσε λέει που σου έκανα μαθήματα.
0: Τέλος να προσέχουν οι μεγάλοι άνθρωποι γενικά, μικροί, μεγάλοι προσέχουν. Ναι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Άντε, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Άντε, τσαόν. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή μετά τη δύση του ηλίου με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε να ακούσουμε τους χορηγούς. Τι λέει εδώ. Δεν θέλω να συνεχίσουμε τώρα, φτάνει παιδιά, να κλείσουμε τώρα. Ο Βασίλης νομίζω κάνει την κομπή. Αυτό λέω ρε φίλε. Τώρα βγαίνω εγώ και λέω πέντε πράγματα. Εντάξει. Αυτοί που ήταν ακροατές του Μάνος και δεν με ξέρανε, σε λέει αυτός λέει ψέματα. Μετά βγήκαν κάποιοι ακροατές παλιοί δικοί μου και είπαν ναι, αυτά που λέει ο Παύλος είναι 100% σωστά. Κατάλαβε. Θέλει, είναι δύσκολο. Ο δρόμος της αλήθειας δεν περνάει τόσο εύκολα στον κόσμο. Το ψέμα περνάει. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτά ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χορηγοί της εκπομπής είναι Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα Δημόγλου Κατερίνη. Fast Food Premium Paul's Burger Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Delivery 23510-39911. Dress Code Studio Γυναικείο Κατάστημα Ενδυμάτων Παναγή Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2351-307-481. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Το νούμερο 1 κατάστημα στις ζωοτροφές My Max Pet Shop Λεωνίδα Ιωσονίδη 9 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23514-00127. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Κωνσταντίνος Λεωνίδα Ιωσονίδη 4. Τηλέφωνο 23510-31450. Κομώσης Αποστολίδου Μαρία Ιωσονίδου Λεωνίδα 60 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-37437. Τυπογραφείο Σαπλαχίδης Γεώργιος Ειρήνης 2 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-74709.
0: Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ευχαριστούμε. Αύριο. 8 η ώρα. Γεια σας.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα